μωρή μανιντέ. Κόμωρε μανιντέ. Ναι, κόμωρε μανιντέ. Μωρή και νύχτα.